0: je pristupovať k jazykovej rozmanitosti s rešpektom. Prvým je článok 22 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Druhým je článok 3 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého únia rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Nie sú to pritom len prázdne slová. Tieto články sú právnou oporou pre celý rad konkrétnych opatrení. Únia napríklad schválila odporúčanie rady, ktoré podporuje výučbu aspoň dvoch ďalších jazykov okrem materinského jazyka. Môže to znieť aj dosť ambiciózne, no obyvatelia Európskej únie sa s touto myšlienkou stotožňujú. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 si totiž viac ako 8 z 10 občanov únie myslí, že každý by mal ovládať minimálne jeden cudzí jazyk. Pozrime sa teraz na Európsky parlament, ktorý spomínaný záväzok únie k rešpektovaniu jazykovej rozmanitosti plní každý deň. Ku všetkým 24 úradným jazykom sa tu pristupuje rovnako. Každé vystúpenie na parlamentnej plenárnej schôdzi sa tlmočí v reálnom čase. Každý zákon sa prekladá do všetkých úradných jazykov. Pre lepšiu predstavu možno uviesť, že prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu preloží každý rok také množstvo dokumentov, ktoré keby sme naukladali na seba, dosiahli by výšku Eiffelovej veže. Ak sa venujete prekladateľstvu, študujete cudzie jazyky, alebo sa ich jednoducho radi učíte, zrejme vás poteší informácia, že aj vy máte prístup do databázy IATE. IATE je skratka pre Interaktívnu terminológiu pre Európu. Ide o oficiálnu terminologickú databázu Európskej únie, ktorá je obrovská. Obsahuje 1,2 milióna hesiel, pod ktorými je uvedených viac ako 8 miliónov termínov a je tak najväčšou mnohojazyčnou terminologickou databázou na svete. Zahŕňa všetkých 24 úradných jazykov a dokonca aj latinčinu. Podpora jazykov zo strany únie sa však nekončí iba pri inštitúciách, siaha totiž oveľa ďalej. Do tried, divadiel, knižníc a rôznych typov online priestoru, kde jazyky ožívajú prostredníctvom vzdelávania, kultúry a kreativity. Erasmus+. Pre väčšinu ľudí program Únie pre výmenné pobyty študentov. Nie každý však vie, že viaceré jeho projekty sú zamerané na podporu menej rozšírených jazykov. Do týchto tvorivých a inovatívnych projektov sa často zapájajú školy, univerzity a kultúrne združenia. Rozličnými spôsobmi tak podporujú komunity, aby svoj jazyk naďalej používali a učili sa ho. Uveďme si dva príklady, jeden zo Slovenska a druhý z Írska. Slovenský projekt, ktorý realizuje Trnavská univerzita v spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku, je zameraný na zlepšenie vyučovania slovenčiny v zahraničí. V rámci projektu boli vypracované efektívne vyučovacie metódy a učebné osnovy, najmä v regiónoch, kde je slovenčina menšinovým jazykom. Druhým príkladom je írsky projekt pod názvom WikiWomen, ktorý spojil školy, jazykové organizácie a nadácie Wikipédie pre menšie jazyky. Vďaka tejto iniciatíve sa študenti v Írsku zamerali na pozoruhodné ženy, o ktorých na Wikipédii dovtedy neexistovala žiadna stránka, a napísali o nich nové články v írčine. Cieľom projektu bolo posilniť digitálne zručnosti, podporiť rodovú rovnosť a prispieť k oživeniu írčiny, prvého úradného jazyka Írska a jedného z úradných jazykov Európskej únie, ktorým však každý deň hovorí pomerne malá časť obyvateľov krajiny a ktorý sa klasifikuje ako ohrozený jazyk. Možno ste počuli o dánskom filme Chlast, maltskom románe In the Name of the Father and of the Son, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Ve jménu otca i syna, či o podujatí Baltic Sea Dogs. Čo by mohli mať spoločné? Všetky boli podporené z programu Kreatívna Európa. Kreatívna Európa je hlavný program Európskej únie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Disponuje rozpočtom viac ako 2 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027. Poskytuje finančné prostriedky na divadlo, kinematografiu, vydavateľskú činnosť, festivaly a širokú škálu umeleckých iniciatív so zameraním na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Jedným z najdôležitejších opatrení v rámci programu je podpora prekladu a distribúcie literárnych diel v celej Európe. V rokoch 2014 až 2020 sa tak z programu spolufinancoval preklad a propagácia viac ako 3500 kníh. Aj preto si diela napísané v menej rozšírených jazykoch našli čitateľov aj za hranicami ich krajiny. Z programu Kreatívna Európa sa podporuje aj titulkovanie a dabovanie filmov, vďaka čomu sú filmy prístupné vo všetkých 24 úradných jazykoch Únie, vrátane menších jazykov. Okrem toho sa z neho financujú projekty a festivaly v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce, čo stovkám spisovateľov, filmových tvorcov, prekladateľov a umelcov umožňuje osloviť nové publikum a pôsobiť aj naprieč hranicami. Program Kreatívna Európa tak zlepšuje prístup ku kultúrnemu a umeleckému vyjadreniu v každom úradnom jazyku Únie, bez ohľadu na to, koľko ľudí ním hovorí. Či už patríte k menšinovej jazykovej komunite, alebo by ste sa len radi dozvedeli viac, neváhajte sa informovať o tom, čo všetko ponúkajú programy ako Erasmus+ a Kreatívna Európa. Aj my v Europarl Rádio sa snažíme priložiť ruku k dielu a všetky naše podcasty produkujeme tak v slovenčine, ako aj vo všetkých ostatných 23 úradných jazykoch Európskej únie. Je to pre Európsky parlament ďalší zo spôsobov, ako uplatňovať princípy inklúzie, prístupnosti a rovnakého zapojenia všetkých. Tento podcast vám prinieslo viacjazyčné internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Visste du att 1 000 personer i EU använder ett teckenspråk som sitt första språk? Ja, vi säger ett teckenspråk, för det finns många olika teckenspråk. I nuläget finns det 29 erkända nationella teckenspråk i EU. De används inte bara av döva och hörselskadade, utan också av hörande i kommunikationen med släkt och vänner. För att öka medvetenheten om denna språkliga och kulturella mångfald har FN förklarat den 23 september som den internationella dagen för teckenspråk. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi oss en närmare titt på teckenspråken i EU och vad Europaparlamentet gör för att bevara och främja dem. Teckenspråk är olika och består av många olika tecken. De är framförallt egna språk, vilket innebär att de inte bygger på talade språk. Varje teckenspråk har sin egen grammatik och meningsbyggnad och sitt eget ordförråd och är nära knutet till det samhälle och den kultur där det utvecklats. Till exempel används italienskt teckenspråk i Italien, franskt teckenspråk i Frankrike. Och några länder har 2 olika teckenspråk, som Belgien som har både flamländsk och fransk-belgiskt teckenspråk. Teckenspråk kan också skilja sig åt i olika länder, regioner, åldersgrupper och till och med i sociala sammanhang. De används inte bara som ett kommunikationsmedel, utan också som ett kulturellt uttryck med sin egen identitet och konstnärliga kreativitet. Precis som talade språk kan teckenspråk delas in i språkfamiljer. 2 teckenspråk kan likna varandra, men de är aldrig exakt likadana. Det är till exempel oftast lättare för de som kan tyskt teckenspråk att förstå österrikiskt och nederländskt teckenspråk än för de som kan grekiskt teckenspråk. I dagsläget används 29 nationella teckenspråk i de 27 EU-länderna. Luxemburg använder sin egen variant av det tyska teckenspråket, medan vissa länder, såsom Finland och Estland, använder mer än 1 teckenspråk. I Finland används både finskt och finlandssvenskt teckenspråk, och i Estland både estniskt och ryskt teckenspråk. Något som är särskilt intressant är att döva som kommer från olika länder ofta lyckas kommunicera effektivt trots att de inte har ett gemensamt teckenspråk. Föreställ dig till exempel att en döv från Frankrike träffar en döv från Polen. Även om de använder olika teckenspråk är det sannolikt att de snabbt kommer att hitta sätt att kommunicera på med hjälp av gemensamma tecken, gester och ansiktsuttryck. Det skulle vara betydligt svårare för två hörande utan ett gemensamt språk. Det har faktiskt utvecklats ett gemensamt system och det skedde 1951 när Världsförbundet för döva grundades. Det här systemet kallas internationellt teckenspråk och är ett kommunikationssystem som används i internationella sammanhang som i konferenser och möten. Det är dock inte ett helt och hållet standardiserat eller formellt språk. Det har ingen bestämd grammatik och inget bestämt ordförråd, utan bygger på gester, gemensamma tecken och sammanhang. Internationellt teckenspråk innehåller ofta de mest internationellt igenkända tecknen och dess form kan variera från en region till en annan. Tecken som är vanligare i Västeuropa används ofta i EU-sammanhang, medan man kan se andra varianter av tecken i asiatiska och afrikanska sammanhang. Det är därför viktigt att notera att internationellt teckenspråk inte ersätter nationella teckenspråk och att det inte heller har samma rättsliga status. I EU och på internationell nivå har efterfrågan på internationell teckenspråkstolkning dock ökat, särskilt på viktiga möten och arrangemang. Det här visar att döva och hörselskadade är mer delaktiga i Europa och att det behövs mer inkluderande kommunikationsverktyg. Så vilken roll har Europaparlamentet i allt det här? Parlamentet ser till att plenardebatterna finns tillgängliga på teckenspråk för de ledamöter som behöver det. 2016 antogs en resolution om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar. Resolutionen erkände skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet när det gäller teckenspråkstolkning i olika EU-länder. Dessutom stöder parlamentet att internationell teckenspråkstolkning ska finnas på alla plenarsammanträden. Europaparlamentet har också antagit en resolution om att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den här resolutionen betonas att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till information och kommunikation i tillgängliga format och via tillgänglig teknik som passar olika typer av funktionsnedsättningar. Där ingår även teckenspråk. I resolutionen uppmanades kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder så att EU-lagar om tillgång till information och kommunikation genomförs i praktiken. I resolutionen om teckenspråk från 2016 betonades att det är viktigt med kvalificerade professionella teckenspråkstolkar och att nationella och regionala teckenspråk bör erkännas officiellt både på nationell nivå och EU-nivå. Till sist uppmanades EU-länderna att uppmuntra inlärningen av teckenspråk på samma sätt som av främmande språk och att inkludera teckenspråk i skolornas läroplaner. Målet är att öka medvetenheten om teckenspråk, öka användningen av dem och främja större språklig och social inkludering. Europeiska unionen för döva är den enda överstatliga organisation som företräder döva på EU-nivå, med deltagande föreningar från alla 27 EU-länder. I september 2024 offentliggjorde de ett ståndpunktsdokument om nationella teckenspråk som officiella EU-språk. I det här ståndpunktsdokumentet uppmanar unionen för döva att de 29 nationella teckenspråken ska erkännas som officiella EU-språk tillsammans med de nuvarande 24 officiella talade språken. I dokumentet betonas också att EU är rättsligen skyldig att respektera språklig och kulturell mångfald och att förebygga diskriminering på grund av språk som en del av sin flerspråkighetspolitik. Språklig mångfald och flerspråkighet är grundläggande värden i EU. Stora framsteg har redan gjorts för att främja och bevara EU:s rika flerspråkighet, där även teckenspråken ingår. Men mer behöver göras för att se till att teckenspråk erkänns helt och hållet och finns tillgängliga i alla grupper och sektorer. Europarl Radio försöker göra information mer tillgänglig för alla genom att lägga ut en skriftlig version av alla poddavsnitt. Det här görs för att upprätthålla standarderna för tillgänglighet och för att se till att döva, hörselskadade och andra som behöver en skriftlig version ska kunna hålla sig informerade om parlamentets arbete. Genom att uttrycka sig på ett klart och begripligt språk bidrar parlamentet till en inkluderande offentlig dialog och kommer närmare allmänheten i EU. När vi stöder språklig mångfald och lika tillgång till kommunikation skapar vi ett mer inkluderande Europa för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Se on kaikkialla. Autossasi, kotonasi ja matkapuhelimessasi. Mistä oikein on kysymys? No radiosta tietenkin. 13. helmikuuta vietetään maailman radiopäivää. Katsotaanpa tarkemmin tätä luotettavaa tiedotusvälinettä, joka jopa pelasti Eiffel-tornin. Radio sai alkunsa 1800-luvun teknologisista innovaatioista. Amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen. Saksalainen Heinrich Rudolf Hertz keksi radioaaltoja tuottavan laitteen. Ja vuonna 1899 italialainen Guglielmo Marconi teki ensimmäisen radiolähetyksen Englannin ja Ranskan välillä. Ranskassa ensimmäisen radiolähetyksen teki joulukuussa 1921 Radio Tour Eiffel, joka radioi myös ensimmäisen konsertin. Joitakin vuosia aiemmin Eiffel-torni oli ollut tuhon partaalla. Ihan totta. Eiffel-torni avattiin yleisölle vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja se oli määrä purkaa 20 vuotta myöhemmin. Jättimäisenä radioantennina toimiminen kuitenkin pelasti sen. Se jopa kasvoi 12 metriä pituutta uuden antennin myötä, jolloin sen korkeus nousi 324 metriin. Palataanpa vielä lyhyen radion historiaamme. Jotkut ehkä muistavat isoäitiensä valtavat radiot. Transistoriradiot ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Radiota saattoi viimeinkin kuunnella kaikkialla. 1980- ja 90-luvuilla siirryttiin digitaalilähetyksiin, kun analogiset FM-lähetykset väistyivät DAB-teknologian eli digiradion tieltä. Myös satelliittilähetykset alkoivat tuolloin. 2000-luvulla tulivat puolestaan podcastit ja nettiradiot. Radio on siis osannut seurata aikaansa. Se on tehokas väline, jolla voidaan juhlistaa ihmisyyttä kaikessa moninaisuudessaan. Se tarjoaa myös foorumin demokraattiselle keskustelulle. Lisäksi se on maailman eniten käytetty tiedotusväline, ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on päättänyt tuottaa omaa audiosisältöään. Voit kuunnella sitä muun muassa europarl.audio-verkkosivustolla.
3: Schengensko područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Evropske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Schengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile šengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Uz to, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje šengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se šengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja šengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada šengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje šengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar šengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za šengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Šengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar šengenskog područja.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
3: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica šengenskog područja.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
9: Schengen.
3: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članice Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon 2. svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale 1. ugovor. Šengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
5: Είμαι η Αλεξάνδρα και δουλεύω ως επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με 24 γλωσσικές ομάδες στην υπηρεσία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο πολύγλωσσο κοινοβούλιο στον κόσμο. Κάθε μέρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταφράζουμε έγγραφα και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ μεταφράζουμε ασφαλώς προς τις ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και προς τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα μαλτέζικα, τα εστονικά, τα λετονικά, τα σλοβενικά, τα λιθουανικά και πολλές άλλες γλώσσες. Και αυτό γιατί ο σεβασμός στη δημοκρατία περνά μέσα από τον σεβασμό στη γλωσσική πολυμορφία.
6: Μπορούν άραγε οι γλώσσες που μιλούνται από λιγότερους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες προωθεί τις λιγότερο ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της. Στην Ευρώπη μιλούνται πάνω από 200 γλώσσες. Από αυτές, μόνο 24 είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες γλώσσες, όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, είναι πολύ διαδεδομένες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από τα σύνορά της. Άλλες γλώσσες, όπως τα Ιρλανδικά και τα Μαλτέζικα, χρησιμοποιούνται λιγότερο μεν, εξακολουθούν όμως να αποτελούν ισότιμες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης με τις υπόλοιπες. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η Ευρώπη απαρτίζεται από λαούς που συνυπάρχουν παρά τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους διαφορές. Αυτή ακριβώς η ενότητα στην πολυμορφία αποτέλεσε την έμπνευση για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000, μάλιστα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσισαν να μετατρέψουν την ενότητα στην πολυμορφία σε επίσημο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το όραμα οικοδομήθηκε γύρω από μια ιδέα με ισχυρά ερίσματα. Η γλωσσική πολυμορφία δεν αποτελεί εμπόδιο για τους λαούς. Αντίθετα, είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την ενότητα της Ευρώπης. Ένα στοιχείο που η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει, να προωθεί και να αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία.
5: Ας δούμε τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το όραμα της γλωσσικής πολυμορφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη γλωσσική πολυμορφία. Αυτή τη συνδέσμευση αντικατοπτρίζεται σε δύο βασικά νομικά κείμενα. Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Το δε άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται πολλές από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2019, για παράδειγμα, το Συμβούλιο σε σύστασή του πρότεινε στα κράτη-μέλη να οθήσουν τους νέους ανθρώπους στην εκμάθηση τουλάχιστον δύο γλωσσών πέραν της μητρικής τους. Μπορεί ο στόχος αυτός να ακούγεται υπερβολικά φιλόδοξος, αλλά οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον στηρίζουν. Ενδιαφέρον έχει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη το 2024. 8 στους 10 από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι όλοι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλούν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
6: Πώς όμως εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γλωσσική πολυμορφία? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, μπορούμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Για κάθε ομιλία στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνία. Έτσι, κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του Κοινοβουλίου στη γλώσσα του. Κάθε νόμος που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφράζεται και στις 24 επίσημες γλώσσες. Για να καταλάβετε γιατί όγκο εργασιών μιλάμε, φανταστείτε μόνο το εξής. Κάθε χρόνο, η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταφράζει το ισοδύναμο μια στίβα σε γράφων που φτάνει σε ύψος στον πύργο του Άιφελ. Αν είστε μεταφραστής, φοιτητής ή απλά έχετε πάθος με τις γλώσσες, σας έχω καλά νέα. Μπορείτε σήμερα κιόλας να συνδεθείτε στη πλατφόρμα Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη, που είναι γνωστή και ως IATE. Είναι η επίσημη βάση δεδομένων ορολογίας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους και περισσότερες από 1 εκατομμύριο καταχωρήσεις, είναι η μεγαλύτερη πολύγλωση βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Καλύπτει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει καταχωρήσεις ακόμα και στα λατινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έμπρακτα την πολυγλωσία, όχι μόνο μέσα από τους θεσμούς της. Οι δράσεις της Ένωσης διαπερνούν όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής των Ευρωπαίων. Σε αίθουσες διδασκαλίας, σε θέατρα, σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο παίρνουν νέα πνοή οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί οι χώροι εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργικότητας δίνουν πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσουν πολλές και διαφορετικές γλώσσες.
5: Οι περισσότεροι γνωρίζετε το Erasmus ως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει διάφορα project που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες. Σε αυτά τα δημιουργικά και καινοτόμα project συμμετέχουν συχνά σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικές οργανώσεις. Τα project συμβάλλουν στην προστασία των μικρότερων γλωσσών, καθώς ενθαρρύνουν τις κοινότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να τη μεταδίδουν στις νεότερες γενιές. Ας δούμε κάποια παραδείγματα από δράσεις ευρωπαϊκών χωρών για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το πρώτο project οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Τρνάβα της Σλοβακίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Σερβίας και της Σλοβενίας. Στόχος του ήταν να ενισχύσει τη διδασκαλία της σλοβακικής γλώσσας σε περιοχές τις οποίες αποτελεί μειονοτική γλώσσα. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και την πολυγλωσσία. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ένα ακόμα ενδιαφέρον project που προωθεί την πολυγλωσσία είναι το Wiki Women. Το project αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν σχολεία, φορείς που εργάζονται για την προστασία των γλωσσών και συνεργάτες της Wikipedia από χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Στο πλαίσιο του project Wiki Women, οι Ιρλανδοί φοιτητές έκαναν έρευνα και έγραψαν άρθρα για διάφορες σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε σελίδα στη Wikipedia. Στόχος αυτού του project ήταν να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων, να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να προβάλλει τη χρήση των Ιρλανδικών. Η Ιρλανδική γλώσσα είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα της Ιρλανδίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρόλο που αποτελεί την επίσημη γλώσσα του κράτους, μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ιρλανδών τη χρησιμοποιούν καθημερινά και θεωρείται γλώσσα υπό εξαφάνιση.
6: Ίσως να έχετε ακούσει για τη δανέζικη ταινία «Άσπρο Πάτο», το μαλτέζικο μυθιστόρημα «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού» και το φόρουμ ντοκιμαντέρ της Βαλτικής Θάλασσας. Γνωρίζετε όμως τι κοινό έχουν όλα αυτά? Δημιουργήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι η ναυαρχίδα των προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» χρηματοδοτεί θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, εκδοτικές δραστηριότητες, φεστιβάλ και πολλές ακόμα καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Κάθε μία από αυτές συνεισφέρει στην προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Ένα από τα κεντρικότερα εγχειρήματα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι και η στήριξη που παρέχει για τη μετάφραση και την κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» από το 2014 έως το 2020, μεταφράστηκαν και προωθήθηκαν περισσότερα από 3.500 βιβλία. Ανάμεσα σε αυτά, υπήρχαν και βιβλία γραμμένα σε μικρές γλώσσες. Χάρη στο πρόγραμμα, τα βιβλία αυτά έφτασαν στα χέρια αναγνωστών σε χώρες πέραν της χώρας στην οποία εκδόθηκαν. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει επίσης δράσεις που αφορούν στον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση κινηματογραφικών ταινιών. Χάρη σε αυτό, πολλές ταινίες μεταφράζονται και μεταγλωτίζονται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν τα έργα στη γλώσσα τους, ανεξάρτητα του πόσο διαδεδομένη είναι αυτή. Επιπλέον, κάποια από τα κονδύλια χρηματοδοτούν διεθνή project και καλλιτεχνικά φεστιβάλ, στα οποία συνεργάζονται πολλοί καλλιτέχνες και δημιουργοί. Δίνουν έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες συγγραφείς, σκηνοθέτες, μεταφραστές και καλλιτέχνες να αγγίξουν με το έργο τους περισσότερους ανθρώπους και να δραστηριοποιηθούν και έξω από τη χώρα καταγωγής τους. Θεσμό αποτελεί πλέον το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε ανερχόμενους συγγραφείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη με σκοπό τη στήριξη νέων ταλέντων στη λογοτεχνία και την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Μέσα από αυτού του είδους τις δράσεις και πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ενισχύει την πρόσβαση στην πολιτιστική και καλλιτεχνική έκφραση σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν μιλούνται από πολλούς ή λίγους ανθρώπους.
5: Αν ανήκετε σε μια κοινότητα με λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα ή απλά ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από προγράμματα όπως το Erasmus και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Από την πλευρά μας, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάζουμε το λιθαράκι μας για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Κάθε podcast του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηχογραφείται στα ελληνικά, αλλά και στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί την ισότητα, την προσβασιμότητα και την συμμετοχή όλων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Комахи, запилювачі, як от бджоли, метелики та жуки, відіграють фундаментальну роль у нашій екосистемі. Але в глобальному масштабі вони стикаються із низкою загроз, включаючи зміну клімату, втрату середовища проживання, шкідників та інтенсивне монокультурне землеробство. Такі загрози призводять до різкого скорочення популяцій як диких, так і одомашнених видів комах-запилювачів, незважаючи на їхню життєво важливу роль для нашого добробуту та природи. Ви слухаєте подкаст «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, що робить ЄС для захисту цих крихітних істот.

0: Може би сте си задавали въпроса как са били закупени новите автобуси, с които ходите на работа, или кой ремонтира любимото ви читалище, което до неотдавна беше просто една изоставена сграда. В цяла Европа градовете и регионите непрекъснато се променят. Улиците се ремонтират, общественият транспорт става все по-екологичен, предлагат се нови и нови услуги. Това, което много от нас не осъзнават, е, че зад много от тези видими промени стои финансиране от Европейския съюз. Различни програми подкрепят градовете и подобряват ежедневието на хората, които живеят там, включително и на нас самите. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще видим как финансирането от Европейския съюз помага на градовете да станат по-красиви, по-удобни и по-приятни за своите жители. Градовете имат достъп до финансови средства от Европейския съюз, за да отговорят на конкретни местни нужди. Това може да означава модернизиране на остарялата инфраструктура или повишаване на достъпността на обществения транспорт. С други думи, европейските фондове помагат на градовете да улеснят живота на своите граждани. Идеята за този вид подкрепа не е нова. Тя датира от срещата на върха в Париж през 1972 година, когато европейските лидери признаха, че големите различия между регионите възпрепятстват растежа и възможностите за развитие. Някои региони процъфтяват, а в други почти няма инвестиции. Послание за по-голяма солидарност между регионите отправя Алберт Боршет, по това време еврокомисар, отговарящ за регионалната политика. Записът е на аудиовизуалната служба на Европейската комисия. Трябва да отбележим, че по икономически, политически, а също и по чисто човешки причини, не можем да имаме такива различия между отделните региони на общността, особено ако искаме да изградим интегрирана Европа и икономически и паричен съюз. Решението било да се обединят ресурсите на европейско равнище и да се влагат там, където те биха могли да доведат до най-голяма промяна. Този подход поставя началото на политиката на сближаване на Европейския съюз. Чрез нея се намаляват различията между регионите, а хората получават сходни възможности, независимо от мястото, на което живеят. Тази политика включва 4 ключови инструмента за финансиране. Един от тях е Европейският фонд за регионално развитие, който се фокусира върху политиката на местно равнище. Той помага на градовете и регионите да инвестират в една по-добра инфраструктура, в модерен обществен транспорт и цифрови иновации. Благодарение на Европейския фонд за регионално развитие, изоставени промишлени зони в градове като Есен в Германия и Лоц в Полша се превърнаха в културни средища и обновени обществени пространства. Друг ключов инструмент е Европейският социален фонд Плюс. Той е насочен към хората и подкрепя обучението, програмите за заетост и общностните проекти. Благодарение на този фонд, градове като Брюксел в Белгия и Коимбра в Португалия разработиха специални програми за обучение на хора с увреждания и подобриха социалните грижи за възрастните хора. Кохезионният фонд пък подкрепя мащабни инфраструктурни проекти в по-слабо развитите държави от Европейския съюз. Той финансира проекти, свързани с транспортната инфраструктура и околната среда, като например водопроводи и железопътни линии, които са от полза за градовете. По линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие бяха отпуснати над 750 милиона евро за изграждането на линии на Софийското метро с обща дължина около 30 км. Европейският съюз създаде и така наречения Фонд за справедлив преход. Той подкрепя целта на Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година, като помага на регионите, които трябва да платят по-висока цена за екологичния преход. Например, в Астурия, Испания и в Западна Македония, Гърция, фондът помага за преминаването от въглишната и въглеродно-интензивната промишленост към по-екологични производства. Четирите фонда, които разгледахме досега, подкрепят местното развитие, уменията и работните места, основната инфраструктура и екологичния преход. Европейският парламент играе решаваща роля за сближаването на равнищата на икономическо развитие на регионите. Заедно с Европейската комисия и Съвета, парламентът помага за определянето на правилата за европейските фондове и одобрява бюджета на Съюза, предназначен за политиката на сближаване. Той нееднократно е призовавал Европейската комисия и държавите членки да подкрепят участието на местните и регионалните власти в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. През 2025 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола откри Европейската седмица на регионите и градовете, водеща проява на Съюза в областта на политиката на сближаване. В своята реч Мецола заяви:
1: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Политиката на сближаване е свидетелство за нашата мисия и е сред най-забележителните постижения на нашия съюз. Ярък израз на европейското единство и солидарност. Тя показва на практика как Европа се обединява, за да гарантира, че всеки регион и всеки гражданин могат да споделят ползите от устойчивия растеж и социалния напредък. Всяко обновено училище, всеки нов цифров център и всеки проект за чиста енергия са финансирани с европейски средства, са убедително доказателство, че Европейският съюз реално променя живота на хората. Но как един град може да получи достъп до финансиране от Европейския съюз? Процесът обикновено започва на местно равнище. Местните власти открояват проблем или възможност, като например младежка безработица, нарастващи енергийни разходи в обществени сгради или изостанал квартал. След това те избират най-подходящата програма на Европейския съюз и разработват подробен план на проекта. В този план се посочва каква е същността на проекта, кой ще се възползва от него, колко време ще отнеме неговата реализация и какво въздействие ще окаже той върху живота на хората. Тези проекти се оценяват на национално или регионално равнище. Ако бъдат одобрени, градовете получават финансиране и обикновено разполагат с няколко години, за да превърнат плановете си в реалност. Идеята е проста. Когато градовете имат достъп до правилните ресурси, те могат по-добре да опазват природата, да създават справедливи социални условия и да повишават своята устойчивост на кризи. За студентите и учениците това може да означава по-добър обществен транспорт до университета, обновени училища и нови възможности за обучение, които могат да им помогнат да намерят първата си работа. Следващия път, когато се качите на нов автобус или се разхождате през обновено обществено пространство, можете да спрете за малко и да се огледате. Може би ще видите знамето на Европейския съюз и надпис «Финансирано от Европейския съюз». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
2: Lux, il premio del pubblico per il cinema europeo 2024. Il vincitore del premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2024 è La Sala Professori. Diretto dal tedesco Ilker Çatak, La Sala Professori, The Teacher's Lounge, racconta la storia di Carla, una giovane professoressa delle scuole superiori che si contraddistingue per il suo idealismo. Quando una serie di furti irrisolti rovina l'atmosfera tra i docenti, Carla decide di indagare.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich
5: kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: La sala professori ha ottenuto 5 riconoscimenti al Deutscher Film Prize, il più importante premio cinematografico tedesco. Ha anche vinto l'Europa Cinemas Label per il miglior film europeo e l'Art House Cinema Award nella sezione Panorama della Berlinale.
6: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
7: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
8: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
9: Schämen Sie sich.
8: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach mal
10: aussagen.
11: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
12: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Gli altri 4 finalisti erano 20.000 specie di api, Foglie al vento, Sur l'Adamant e Smoke Sauna, I segreti della sorellanza. I 5 film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La classifica finale è stata stabilita combinando il voto del pubblico e quello dei deputati al Parlamento europeo, con una ponderazione del 50% per ciascun gruppo. Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Lo scopo è di stimolare il dibattito usando il cinema come strumento per rafforzare l'identità europea. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
13: Στην 60η επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, ο ΙΕ καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η λέξη Ολοκαύτωμα έχει ελληνική προέλευση και σημαίνει θυσία που καίγεται ολόκληρη. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δίωξη και την επακόλουθη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη στα χέρια του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντισημιτισμός αποτελούσε βασικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί ήδη πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ωστόσο, η εποχή του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1933, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό του κόμμα ανέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Από εκείνη τη χρονιά, οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν μια κρατική πολιτική καταστολής κατά των Εβραίων, κλέβοντας τις περιουσίες τους και αφαιρώντας τα δικαιώματα και την ηθαγένειά τους. Η νύχτα της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου του 1938 έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των κρυστάλλων, καθώς το ναζιστικό καθεστώς εξαπέλυσε μαζικό πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού. Σε αυτές τις βίαιες επιθέσεις σκοτώθηκαν 91 Εβραίοι, κάηκαν τουλάχιστον 1.400 συναγωγές, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί της σκότωσαν σχεδόν τα 2/3 των Ευρωπαίων Εβραίων, αναγκάζοντάς τους να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και υποβάλλοντάς τους σε βάναυση κακομεταχείριση, μαζικές εκτελέσεις και θανατώσεις με δηλητηριώδη αέρια σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα δολοφονίας, γνωστά ως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνολικά δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Από το 1933 έως το 1945, το ναζιστικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του έβαλαν στο στόχαστρό τους και άλλες ομάδες, όπως οι Ρωμά, τα άτομα με αναπηρία και οι Σλάβοι, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι και τα μέλη ορισμένων θρησκευτικών και πολιτικών ομάδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν την ιστορία του Ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Εκτιμάται ότι τα θύματα της γενοκτονίας των Ρωμά ήταν μεταξύ 250 και 500 χιλιάδων, ένα ποσοστό δηλαδή ανάμεσα στο 25% και το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ρωμά και των Σίντι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος, καθώς πολλές οικογένειες των θυμάτων δεν ανέφεραν το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων και οι δράστες κατέστρεψαν τα αρχεία των δολοφονιών τους. Το Ολοκαύτωμα, γνωστό στα εβραϊκά ως Σοά, έλαβε τέλος τον Μάιο του 1945, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκαν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία, νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Auschwitz. Οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις, οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διέσωσαν τους επιζώντες κρατούμενους. Στο πέρασμά τους, συνάντησαν επίσης και απελευθέρωσαν τους επιζώντες από τις λεγόμενες πορείες θανάτου. Έτσι ονομάστηκαν οι αναγκαστικές πορείες, κατά τις οποίες Εβραίοι και μη Εβραίοι απομακρύνονταν με τη βία από το στρατόπεδο των SS όπου κρατούνταν και αναγκάζονταν να περπατούν χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία που συνέβησαν, προκειμένου να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι για σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, έχουν κριτική σκέψη, σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρίπτουν κάθε μορφή προκατάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων στην ευρωπαϊκή ιστορία και προωθεί πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη μνήμη του ολοκαυτώματος. Παράλληλα, χρηματοδοτεί προγράμματα για να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με το ολοκαύτωμα. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε μια συντονίστρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ενώ την ίδια χρονιά το Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μια κοινή προσέγγιση ασφαλείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να προστατεύονται οι εβραϊκές κοινότητες και τα εβραϊκά ιδρύματα. Τρία χρόνια αργότερα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά κάθε χρόνο τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μυσαλλοδοξίας, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενθαρρύνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσουν τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος στα σχολεία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο του αντισημιτισμού, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι απόψεις, αλλά εγκλήματα. Με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την αναζωπήρωση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των Εβραίων. Κάλεσε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν την άρνηση του ολοκαυτώματος και τις προσπάθειες ορισμένων να παρουσιάσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ως λιγότερο σοβαρά. Το 2019, σε ψήφισμά του σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία. Συγκεκριμένα, ζήτησε να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και οι ενέργειες των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία προκάλεσαν ανίποτο ανθρώπινο πόνο και βία και δίχασαν την Ευρώπη για μισό αιώνα.